0: Εγώ.
1: Εγώ σαν άνθρωπο.
0: Εγώ υποκού τη μία ρε.
1: Σα το κουίβα, σα το κουίβα ιερέ.
0: Σα το κουίβα ποντίνη. Ο ποντό μου υποκού τη μία. Λέξες.
1: Λέξες.
0: Υμζουκού λέξες full hundred.
1: Λέξες full hundred. Οκ. Μόσο και νούνο να γίνει πράγμα. Αι μαγκίτορι, ήφα...
0: Ναι, μην αφού ρουφτάκι με λεβά προγράμματα, μην δάκμε να τέγει.
2: Μα μενέ Κλάιτ.
0: Για βέ, μευρό.
2: Δες, ου σέτ εχτ εν σου.
0: Ε?
2: Ου σέτ εν σου, begrijp ik nu, of niet?
0: Μπορεί με πως αλήθει, όμως με τέγει, όμως... Αλλήγε φανό για να φωνθεί, σε στράτα, πρέμαρες μη γετά.
2: Οκ. Ya alleen fado wan fado on tide. Ook to di me kona studio.
0: Ya fado ya mis na kap mi balkon.
2: Ok. Now da wo pota Lexus.
0: Ay pota Lexus gimme.
2: Abu.
0: Full 100.
2: Yes, full 100. Coming up.
0: Grazie.
2: Ok. Blessy.
0: Ay. Ay, especially ki.
2: Yo. Doodoy.
1: Ya wel, artimang on special to... Poku, give me their client.